0: Καθημερινότητα hit μουσικά.
1: Hey Bulgaria, this is Vanka and my brand new single Rodeo is right now on Radio Katra FM.

0: ΒΑΕ. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Τα πρεμένατα χιτ μουσικά. Κάτρα FM.
2: Listen,
3: this is
2: Κάτρα FM,
3: Mixed Vibes.